χρόνια είναι το 9 μυρδικού, μην αμήτσα αλλά μ' ακούμε ένα μυραρού. Αμπάσα αλίζουν και όπου κόρα τη Μοσάμπη και μισό προβενσάλ για Ζαμπέζι, μα μέσω ασικά κίνα. Κίνα είμαι λάμπο μανέι, αμούρου τάνα μόδα, για καία δόση μιλή βίντες, νέντε να κυπούδα αν με πάω τίνα τίνα, πάκα μου δύο αδεπόρου τα Μοσάμπη, να δηλαπω δίνα να λίζω να έδωκω χωπάνω, κόνσάνσιο, βέλα μόνο κουά. Ana pa muari yoteni, muati dele, muaka miede, mina muari ye.

θα δούμε και θα είναι παρομίλανη. Είναι θα είναι δυνατό μόνο ότι εγώ σε κατσίνα. Μάρμα μπάσα αλήθινη τσόπο που νορά τη μοσαμή και μισό προβενσέλη για Ζαμπέζη. Αλλά από μάνα η μούρ που νορά τένα μόδα για καία βίντε βίντσες. Άγω να στρασιάνω νοικλέτε να πάρω δικό να μητρά μητάρω, να μητά λα μακπατά να μητάνω. Να μοτένω πικίνα μιζούρα νο ότι μάλα νο σύμπανη. Μάλα μία μπαγκάρα τα σύλβα, αλλά πλήνα πάω λόπιο ίσο μάγαν καπανά μας μοτένε. Γενιδόα, μπακά, μαγκουάνα.